βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύ. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ από συνήθεια. Νύχτα σε γνώρισα

είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: What's up, night owls? You're listening to WNTN After Hours. Don't touch that dial. We have fresh music every 15 minutes.
1: Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

0: ανεβείς τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουν. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω, ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δίνω.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continued...

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας και Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy good life creating.

0: and Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, καθώς πορευόταν με τους μαθητές του Ιησούς, μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus entered a village, and a woman called Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve you alone? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. One thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her." As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts that you sucked." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
1: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
2: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Kostas Provisions Company. Η εταιρεία Kostas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Kostas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: Fall is coming, Newman. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
4: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, tροφοscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, μία Πέμπτη. Φαίνεται θα έχουμε μία όμορφη μέρα πριν από το νορίστερ. Όλοι μιλάνε για νορίστερ το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ουάσιγκτον, όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ, υποδέχεται σήμερα το ΣΥ, τον αρχηγό, τον πρόεδρο, τον κυβερνήτη της Κίνας. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 11 χρόνια. Φυσικά με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα. Η συνάντηση Τραμπ-ΣΥ θα επικεντρωθεί στο εμπόριο, στην ασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη και το ιρανικό αργό πετρέλαιο. Την Τρίτη, πριν από δύο μέρες, ο ένας πρόεδρος απειλούσε με ολοκληρωτική καταστροφή και την Πέμπτη ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχεται τον άλλον παγκόσμιο ηγέτη που έχει το μεγαλύτερο συμφέρον στην διατήρηση της ροής του ιρανικού πετρελαίου. Αυτή η διαδοχή κινήσεων δεν είναι αντίφαση, αλλά μέτρο άσκησης πίεσης. Ο πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την απειλή για να διαμορφώσουν τα αιτήματά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ΣΥ δεν χρειάζεται ο Τραμπ να συμπαθήσει το Ιράν. Ο ΣΥ αυτό το μόνο που θέλει είναι να συνεχιστεί η ροή του πετρελαίου. Η άλλη πλευρά, το Ιράν, ο πρόεδρός του μίλησε χτες στα

0: Ηνωμένα Έθνη στην συγκέντρωση του ΟΗΕ ότι η χώρα του δεν εμπιστεύεται πλέον το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Τραμπ και του Σι. Όπως είπε, τα έθνη δεν μπορούν να εξαναγκαστούν σε υποταγή μέσω της βίας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Ιράν, μία φράση που απευθυνόταν εξίσου στο Πεκίνο και στην Ουάσιγκτον, δεδομένου του διακυδεύματος για την Κίνα σχετικά με την τελική έκβαση αυτού του πολέμου. Στα Ηνωμένα Έθνη είχαμε και την ηγέτιδα της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες. Η Ντέλσι Ροντρίγκες που ήταν αναπληρωτής δικτάτορας επί Μαδούρο, τώρα έχει γίνει η σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πρώτη φορά χαιρέτησε μια εθνική αναγέννηση κατά την ομιλία της και δήλωσε ότι θα διεξαχθούν εκλογές, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το πότε ή πώς θα γίνει η δημοκρατική μετάβαση. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής διέταξε τον πρόεδρο Τραμπ να αποκαταστήσει προσωρινά την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MSNBC και του Politico, λίγες ημέρες αφότου τους είχε απαγορευτεί η είσοδος λόγω της κάλυψης που παρήχαν στην κυβέρνηση. Ο δικαστής πιστεύει ότι η διαταγή αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσκαλέσουν τον Πούτιν στη συγκέντρωση των 20 μεγαλύτερων χωρών. Αυτό είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και απίφθινε πρόσκληση στον Ρώσο Πρόεδρο να παρευρεθεί. Να πάμε στα ελληνικά θέματα και στις ειδήσεις από την Ελλάδα. Ο ΟΗΕ, η ομιλία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ θα γίνει σήμερα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μία ημέρα αφότου η Κύπρος χτες κατηγόρησε τον Ερντογάν για ύψιστη υποκρισία. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία αναμένεται να διαμηνήσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς να υποχωρεί ούτε ένα ελάχιστο όσον αφορά την κυριαρχία στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν μίλησε χτες και δεν επέλεξε να υιοθετήσει επιθετική στάση απέναντι στην Ελλάδα κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Ο τόνος ήταν αισθητά χαμηλών τόνων. Ο Τούρκος Πρόεδρος περιορίστηκε στην πάγια ρητορική του περί αναγνώρισης της κυριαρχίας ισότητας του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου και επανέλαβε την τουρκική θέση σχετικά με τα αλληλένδετα ζητήματα, πολλά αυτά, όχι μόνο ένα, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που αφορούν τόσο την Αθήνα όσο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μένει να αφανεί αν ο Πρωθυπουργός θα υιοθετήσει παρόμοιο ύφος. Πάντως η Κύπρος δεν περιορίστηκε στην κριτική κατά της Τουρκίας, αλλά έστησε και μια διπλωματική παγίδα βασιζόμενη στην ίδια ρητορική της Άγκυρας, αναγκάζοντας τον Ερντογάν είτε να υπερασπιστεί μία κατοχή για την οποία προτιμά να μην συζητά, είτε να εγκαταλείψει μία ρητορική που χρησιμοποιεί αλλού, όπως για κατεχόμενα εδάφη στο Ισραήλ ή στην Ρωσία. Επίσης, τα θέματα είχαμε εξελίξεις στα θέματα από τον Παρθενώνα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην Guardian είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα απαιτούσε την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνου ή κάποιο σχήμα που η Ελλάδα θα ζανιζότανε τμήματα, έργο το οποίο είναι δικό μας, είναι δικό μας μνημείο, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο άρθρο του στην Guardian. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα, όπου εκεί έχουμε αναταράξεις, καθώς η απόδοση του 30ετούς Αμερικανικού κρατικού ομολόγου, τα Treasury, άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2004, εν μέσω ενός παγκόσμιου κύματος ρευστοποιήσεων κρατικών ομολόγων. Διάφοροι είναι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις ρευστοποιήσεις, συμπεριλαμβανόμενες της ισχυρότερης από την αναμενόμενη οικονομική δραστηριότητα, των δηλώσεων αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας που υποδηλώνουν αυστηρή νομισματική πολιτική, καθώς και των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Έτσι οι μετοχές υποχωρούν καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να κινούνται προς τα υψηλότερα πολλών ετών. Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων τείνουν να πιέζουν τα οικονομικά των καταναλωτών, την τσέπη μας δηλαδή, καθώς όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος δανεισμού σε μια περίοδο που ήδη επιβαρυνόμαστε με υψηλότερες δαπάνες, τα καύσιμα και τα τρόφιμα, όλα αυτά που βλέπουμε. Χτες πάντως, Τετάρτη, οι δείκτες όλοι κλείσανε με πτώση. Το Nasdaq υποχώρησε πάνω από 1% παρότι είχε φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο την προηγούμενη μέρα. Ενώ η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή με απώλειες περίπου 1% σε όλους τους δείκτες, ξανά λόγω της ανόδου των επιδόσεων των ομολόγων και των αυξήσεων των επιτοκίων. Αυτές είναι οι καταστάσεις και το ευρώ βρίσκεται στο 1,13-1,14 η τιμή του ευρώ αυτή τη στιγμή. Να πάμε και στα αθλητικά μας νέα. Οι Red Sox κερδίσανε τους Cleveland χθες 1-0, πάλι με ένα run. Με 1-0 καταφέρανε, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι τα μάτς τους κρίνονται πραγματικά στον ένα και μόνο πόντο. Στην Ευρώπη έχουμε την Ευρωλίγκα του μπάσκετ να ξεκινά απόψε με τον κάτοχο του τίτλου να είναι ο Ολυμπιακός και ο οποίος θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα και είναι ο πρωταθλητής. Είναι 20 ομάδες, είναι ένα τρόπαιο, υπάρχουν δύο ελληνικοί σύλλογοι που ξεκινούν την ίδια βραδιά υπό πολύ, πολύ διαφορετικές συνθήκες πίεσης. Ο Ολυμπιακός επομίζεται το βάρος της υπεράσπισης του τίτλου πρωταθλητής, ενώ ο Παναθηναϊκός κουβαλά την ελπίδα ότι η έλευση του καινούργιου προπονητή ο Μπράνοβιτς θα γεφυρώσει το χάσμα και θα τον ξανακάνει νικητή. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
3: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
4: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible

0: Office, LLC. They help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

Σα πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε κατώ κορμιά, όμως την έδωσα

0: Κάθε καημός έχει τον πόνο του και ο χωρισμός θέλει τον χρόνο του για να
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κρατήθηκε σε ήπιους τόνους, όπως και η χτεσινή του κ. Ερντογάν. Εκεί βέβαια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεταφέρονται οι πόλεμοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και Ουκρανίας-Ρωσίας. Στον Λευκό Οίκο σήμερα Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος ηγέτης, συζήτησαν πολλά θέματα. Απόψε θα αρχίσει να συννεφιάζει στη Βοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα αρχίσει η καταιγίδα τύπου Νορίστα το απόγευμα με περίπου 65 βαθμούς, με σφοδρούς ανέμους 40-50 μιλίων την ώρα, ραγδαία βροχή, πλημμύρες, και το Σάββατο με συνολικά 3-4 ίντσες βροχής μέχρι Κυριακή πρωί. Θα κόψει ηλεκτρικά καλώδια, θα ρίξει δέντρα, καταιγίδα με τα όλα της. Προσοχή λοιπόν, ετοιμαστείτε ανάλογα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με ερωτικά ντουέτα. Διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες με ωραίες μουσικές. Αρχίζοντας με Χατζή και Αλεξίου. Απόψε θα

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 7.

2-800-728-7450. New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα supermarkets. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Market Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε Μαρή Κανίνου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μήνη Λαβοστόνη, ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρευνας του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο μεταξύ, Δημητρόπολη στο Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10 to Monday, October 12. For details and registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369.

5:32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού για λίγες μέρες ακόμη και από 1η Οκτωβρίου μειώνεται το σήμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Γι' αυτό συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ και να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινιά.

Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κρατήθηκε σε ήπιους τόνους, όπως και η χθεσινή του κ. Ερντογάν. Στη Γενική Συνέλευση βέβαια του ΟΗΕ μεταφέρονται οι πόλεμοι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και Ουκρανίας-Ρωσίας. Στο Λευκό Οίκο σήμερα, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν πολλά θέματα. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής εξάλλου αποκατέστησε την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των ειδησιογραφικών οργανισμών CNN, Politico και MS Now. Καταιγίδα έρχεται τύπου Ούστα στη Μίζου Ναβοστόνη απόψε. Θα αρχίσει να συννεφιάζει με περίπου 55 βαθμούς, με χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Παρασκευή θα αρχίσει η καταιγίδα τύπου Νορίστα το απόγευμα με περίπου 65 βαθμούς, με σφοδούς ανέμους 40-50 μίλια την ώρα, ραγδαία βροχή, πλημμύρες κλπ. Προσοχή λοιπόν, ετοιμαστείτε ανάλογα. Το πλήρες δελτίο στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 57 και το 58. Τα αποψινά τραγούδια. Το πρώτο, 57, σύνδεση Αλέκου Σπάθη, μάλλον, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, από τις πιο αγαπημένες κατάδες που τραγούδισε το τρίο κιτάρα, για μια κιθαρίτσα.

Άλλη μια κατάδα με το τρίο κιτάρα, σύνδεση με Νέλαο Θεοφανίδη, με στίχους Κώστα Πρετεντέρη από το 58, Primo Secondo.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού από το 58 με στίχους Μίμη Τραϊφόρου. «Ας ξαναγύριζαν τα χρόνια τα παλιά», ερμηνεύουν ο Φώτης Πολυμέρης και ο Σταύρος Παρούσης.

ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077.

77 Yorgos Kaminaris. Ultima de banda, tu să gale lotel mas. Θα συνεχίσω στα επόμενα 10 περίπου λεπτά με τραγούδια μάλλον νησιώτικα, αλλά δεν λέει νησιώτικα αυτού καθεαυτού. Θα λέει ταξιδεύοντας με τραγούδια. Εντάξει. Διαλέγω λοιπόν 3-4. Το πρώτο με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Έχω μια βάρκα με πανιά.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Μανώλη Χιόντι. Τώρα ερμηνεύει η Μέρι Λίντα.

Τι λέει το επόμενο? Άσπρα καράβια του Γιάννη Σπανού με στίχους Σωτήρη Σκύπη, ερμηνεύουν οι Κέντι Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης.

Ο Γιάννης Πυρόπουλος λοιπόν άρχισε το δεκάλεπτο αυτό με το τραγούδι έξω. Έχω μια βάρκα με πανιά. Θα το κλείσουμε με μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέντη Χωματά που λένε «Βάρκα χωρίς πανιά».

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας αγουσέντη,

βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά. Δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο. 617-328-1328. Και σημειώστε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, από 1η Οκτωβρίου το σήμα του σταθμού στο AM μειώνεται σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC από τις 6 και μετά στην εκπομπή θα μεταδίδουμε με μειωμένο το σήμα και από 1η Νοεμβρίου μειωμένο το σήμα και από τις 5 η ώρα. Όλα αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό του FCC. Και σύμφωνα με αυτά, συμφώνησα και εγώ να πάρω τις ώρες αυτές για την εκπομπή μου, εντάξει. Γι' αυτό συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ και να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Woburn, το Lynn, το Arlington και το Hingham. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα έχουμε αφιέρωμα στη Μαρίκα Νίνου. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir, συνεχίζει τις καλές πωλήσεις. Συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κρατήθηκε σε ήπιους τόνους, όπως και η χθεσινή του κ. Ερντογάν, για τα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες. Στη Βουλή των Ελλήνων συνεχίζεται η συζήτηση για τις αλλαγές σε μερικά άρθρα με διαπληκτισμούς των κομμάτων και των κομματικών αρχών θετικά. Στη Ρόδο διασώθηκαν σήμερα 29 μετανάστες και συλλήφθηκαν 2 διακινητές. Στα παγκόσμια νέα, ένα σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, απειλεί με επέκταση του πολέμου στην Αμερικανο-Βρετανική στρατιωτική βάση στο Ντιέγο Γκαρσία, σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν στον Ινδικό ωκεανό, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Και στη Νέα Υόρκη, στον Περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών προσπαθούν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση Τραμπ. Στο Λευκό Οίκο σήμερα, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, με προσωρινή εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο, συζήτησαν πολλά θέματα, τον πόλεμο στο Ιράν που αφορά τη ροή πετρελαίου που χρειάζεται η Κίνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την Ταϊβάν τα σπουδαιότερα. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής εξέδωσε χθες βράδυ προσωρινή περιοριστική διαταγή με την οποία υποχρεώνει τον πρόεδρο Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των ειδησιογραφικών οργανισμών CNN, Politico και MS Now. Δυστυχώς πάλι σήμερα δημοσιογράφος του Politico αποκλείστηκε την Πέμπτη από το προεδρικό συγκρότημα και τα δημοσιογραφικά του διαπιστευτήρια κατασχέθηκαν. Η μηχανή μονοκινητηρίου μονοθέσιου πολεμικού αεροπλάνου έπαυσε να λειτουργεί σε άσκηση χθες βράδυ στα ανοιχτά του Monterey, Καλιφόρνιας και έπεσε στη θάλασσα. Ο πιλότος εκτοξεύτηκε αυτομάτως και πριν συνελέγη σώος. Απόψε λοιπόν θα αρχίσει να συννεφιάζει με περίπου 55 βαθμούς, θερμοκρασία χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Παρασκευή θα αρχίσει η καταιγίδα τύπου νορίστα το απόγευμα με περίπου 65 βαθμούς, με σφοδρούς ανέμους 40-50 μιλίων την ώρα, ραγδαία βροχή, πλημμύρες και το Σάββατο οπωσδήποτε, με συνολικά 3-4 ίντσες βροχής μέχρι Κυριακή πρωί. Θα κόψει ηλεκτρικά καλώδια, θα ρίξει δέντρα, καταιγίδα με τα ώρα της. Προσοχή λοιπόν, ετοιμαστείτε ανάλογα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 24η Σεπτεμβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η, 24η Σεπτεμβρίου, Παναγίας Μυστιδιώτισσας, Θέκλας της Αποστόλου και Σιλουανού Αθωνίτου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 11η Σεπτεμβρίου, Θεοδόρας Οσίας και Ευανθίας Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους, όσες έχουν και το όνομα Μυρσίνη, Μυρσό, Αμυρσούδα, Μυρτό, Μυρτιά και Προσεφόνη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, το 622, ολοκληρώνεται η Εγύρα, η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στην πόλη Γιατρίμπ, που κατόπιν ονομάστηκε Μεδίνα, αφορμή για την απόδραση του

Μάμεθ από τη Μέκα στάθηκε η αποκήρυξη των ιδεών του από τον νέο αρχηγό της δυναστείας των Κουρέσ, Αμπού Ζαλ. Εκείνη η χρονιά αποτέλεσε το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Κανένας προφήτης στον τόπο του, ε! Το 1493 ο Χριστόφορος Κολόμπος κάνει τη δεύτερη εξερευνητική αποστολή στον νέο κόσμο μέσα σε ένα χρόνο. Το 1664 το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. Το 1824, τι λέει εκεί, ο Ανδρέας Μιαούλης καταναμαχεί τον τουρκικό στόλο κοντά στη Χίο. Το 1828 ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Να θυμόμαστε βέβαια πως η Αθήνα δεν ήταν ακόμη πόλη, ήταν ένα μικρό χωριό. Παρακάτω. Το 1908, σαν σήμερα, κατασκευάζεται το πρώτο Model T της Ford, από τον κύριο Ford βεβαίως. Το 1920 πέθανε ο Peter Carl Fabergé, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1921 καταργείται η ΥΠΑ της αρμοστίας Σμύρνης και μετονομάζεται σε Ελληνική Διοίκηση Μικρασίας. Είχε αρχίσει βέβαια η αντίστροφη μέτρηση από τους συμμάχους μας. Και τέλος, σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, το 1941, οι Ιαπωνέζοι αρχίζουν να μαζεύουν πληροφορίες για το Pearl Harbor και όταν χτύπησαν, ο πρόεδρος Roosevelt θυσίασε 2.500 Αμερικανούς ναύτες με σκοπό να βρει αφορμή να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Έχουμε λοιπόν τρία ονόματα στο που γιορτάζουν σήμερα και για τα οποία έχουμε και τραγουδάκια. Να αρχίσουμε με τη Μυρδιά του Μίκη Θεοδωράκη, με στίχους Νίκου Γεωργίου, ερμηνεύει η Μέριλ Λίντα. Από το άλμπουμ του Μίκη Θεοδωράκη με γενικό τίτλο Αρχιπέλαγος.

0: με την Σοφία Βέμπο και συνοδεία της ορχήστρας του Μιχάλη Σουγιού, η Θιάμη Εμερσούντα. Το έχει γράψει, λέει, ο Ανδρέας. Ποιος ήταν, δεν είναι. Μάλλον άστο το συνθέτει. Μάλλον Ανδρονίκη Βέμπο. Συνθέτης.
1: Άρχομαι και φουκαράδι ζούμε μακριά από το θιό. Τι έχει ο θιός και δε μας θέλει και για μας πια η εντουμέλ. Τι έχει ο θιός και δε μας θέλει και για μας πια η εντουμέλ. Πούρνο, πούρνο στη δουλειά μας μη του ζεμπλέλ στο χέ. Πάνε στο γυαλό τα μπδέλια τσι στα χωράφια γε. Τσίπους τσι μακρύς γυαλός μη τη λύνει μας γιουμφαλός. Τσίπους τσι μακρύς γυαλός μη τη λύνει μας γιουμφαλός.

0: τσαφουρί. Ώσπου να ληστούει ένα τα δυο τα κατριγί. Κνιστού κνιστού κομματέλη, σαβροκουλά σαν κακκέλ. Γω του κνιό τσιτσίνου κολέι, του διάβολο το μπαστερδέλ. Τσαχ τσιπιτσέλ τσαπιτσίλ λομάτ, έβγας το περιζάλι κομμάτ. Τσαχ τσιπιτσέλ τσαπιτσίλ λομάτ, έβγας το περιζάλι κομμάτ.
1: Και το τρίτο, η Μυρσίνη βάζει τ' άσπρα από το άλμπουμ «Ο Δρόμος» του Μίμη Πλάσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αλουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με τη μούσα του Τσιτσάνη, τη Μαρίκα Νίνου.

Η Μαρίκα Νίνου γεννήθηκε εν πλώ την ώρα που η Σμύρνη φλέγεται. Το κλάμα της Μαρίκας Νίνου ακούγεται για πρώτη φορά μεσούντος του Αιγαίου Πελάγους στο πλοίο Ευαγγελίστρια, το οποίο μεταφέρει τη μάνα της με τα τρία της παιδιά από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Ευαγγελία Αταμιάν, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, θα της το χαρίσει ο θείος της, καπετάνιος, χάρη στο όνομα του καραβιού που τη μεταφέρνει νέο γνώστη στην Ελλάδα, αρμένικης καταγωγής. Η μικρή Ευαγγελία κάνει τα πρώτα της βήματα στην Κοκκινιά. Μόλις 17 χρονών παντρεύεται τον πρώτο της σύζυγο, τον επίσης Αρμένιο Χάικ Μεσποριάν, χωρίζει αφού έχει αποκτήσει ένα γιο. Το 44 γνωρίζει τον δεύτερο άντρα της, τον ακροβάτη Νίνο Νικολαίδη, μαζί με τον γιο αποτελούν ένα καλλιτεχνικό ακροβατικό τρίο, το ντούο Νίνο και Μισό. Η Ευαγγελία όμως, που εν τω μεταξύ είχε γίνει Μαρίκα, προς τιμή της μεγάλης Μαρίκας Κοτοπούλη, και έχει υιοθετήσει το καλλιτεχνικό Νίνου, εμπνευσμένο από το όνομα του συζύγου της, δεν έχει γεννηθεί για να κάνει καριέρα σε τσίρκο. Τα ζωγκλερικά δεν της λένε τίποτα. Η μεγάλη της αγάπη είναι το τραγούδι. Αν και 26 χρονών, η Μαρίκα έχει βάλει πλώρη για μεγάλη καριέρα. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, δίπλα στον Χιώτη και στο Μιτσάκι, στο νυχτερινό κέντρο Πιγκάλς. Καλά κύριε Μιτσάκι, πες και στον κύριο Χιώτη να βγω να πω κι εγώ ένα τραγούδακι, λέει ένα βράδυ όλο να ζει στο Γιώργο Μιτσάκι. Ρε Μανώλη, λέει ο Χιώτης, ας την αφήσουμε που είμαστε κουρασμένοι να πει κάτι κι αυτή. Και η Μαρίκα Νίνου κάνει τον τεμπούτο της στη σκηνή του Πιγκάλς. Τους αφήνει γρήγορα όμως, για χάρη του Στελάκη Περπενιάδη, στο οικογενειακό κέντρο Φλόριδα. Και μετά στο τζίμι του Χοντρού, όπου εργαζόταν ο Τσιτσάνης, με μεροκάματο 90 δραχμές. Ο Τσιτσάνης την πήρε έτοιμη από προετοιμασία στα μυστικά της δουλειάς και στην τεχνική, και με το καλό υλικό και το προσεγμένο που τις ετοίμασε, δημιούργησε τη μεγάλη Μαρίκα Νίνου, που όλοι μας γνωρίσαμε, εξομολογείται ο Περπινιάδης στην αυτοβιογραφία του. And the rest, as they say, is history. Τραγουδίστε μαζί μας. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, νομίζω θυμάστε τα τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Τραγουδίστε μαζί μας. Από τη δεκαετία του 50 βέβαια, και όχι του 60, που συνήθως ακούμε στο μέρος αυτό, αλλά

Τον Σεπτέμβρη του 1954 η Μαρή Κανίνου πήρε βίζα να έρθει στην Αμερική, αλλά ο Τσιτσάνης δεν μπόρεσε να πάρει βίζα. Εκείνος τη ζητούσε να μην πάει, εκείνη επέμενε «θα πάω». Ήθελε να έρθει στην Αμερική και για θεραπεία του καρκίνου που είχε. Στην Αμερική δισκογράφησε και ένα τραγούδι που μοιάζει με μήνυμα στον παλιό της αγαπημένο, τον Βασίλη Τσιτσάνη. «Πες μου αν με βαρέθηκες», διαχειρός Μανώλη Σιώτη.

Η ξενιτιά ήταν αυτό του Απόστολου Καλάρα. Να ακούσουμε και το «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις» του Στέλιου Χρυσίνη.

μερικά από τα τραγούδια είναι λίγο δύσκολο να τα ακούσεις, γιατί είναι ηχογραφημένα, είναι η πρώτη εκτέλεση. Από το 49, 50, 51, 52.

Δικαστική απόφαση απεφάνθη ο συνθέτης του τραγουδιού «Αγάπη που έγινες δίκο από μαχαίρι» είναι ο Τσιτσάνης μαζί με τον Χατζηδάκη. «Αγάπη που έγινες δίκο από μαχαίρι».

Αυτό βέβαια ήταν ένα από τα τραγούδια που είπε ο Χατζηδάκης, πως έβγαλε το μπουζούκι από τα υπόγεια και το έφερε στα σαλόνια.

και σε μια σύνθεση του Νίκου Γούναρη. Η Μαρίκα Νίνου. Πάμε στα μπουζούκια. Από το 56.

Τελικά επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, Μαρικανίνη χωρίς θεραπεία, και όταν στις 23 Φεβρουαρίου του 1957, μετά από απίστευτη ταλαιπωρία και πόνο, θα αφήσει την τελευταία της πνοή, έχει συμβεί κάτι μαγικό. Δεν είναι τα 170 τραγούδια που έχει σφραγίσει με τη φωνή της, είναι που η φωνή της έχει γίνει συνώνυμη ενός ολόκληρου μουσικού είδους, είναι που στα 35 της χρόνια έγινε μύθος. Το μεγαλείο της φωνής της Μαρίκας Νίνου υποκλήθηκαν ο Τσιτσάνης οπωσδήποτε, και ο Χατζηδάκης και ο Χιώτης και πολλοί άλλοι μεγάλοι συνθέτες. Την ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάουκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα κλείνω σιγά σιγά την απόψινή εκπομπή. Καληνύχτα και προσέξτε πώς θα οδηγείτε αύριο και μεθαύριο το weekend αυτό. Να υπενθυμίσω πάλι πως παίρνω vacation από αύριο μία εβδομάδα. Θα επιστρέψω την παραπάνω Κυριακή. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και να ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θοδωρού Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!